0: Όψι, είμαι ο Κώστη. Αν τα μάρες παιδιών και τσιγελελε. Αν είναι κρέφε παιδιών και.
1: Hey, hey, I need my time.

0: το Λόπε, Νέλπι, Ενόξι, Μακάσι, Κρυσταμάρες Πετιόν, Τετσιγελελε, Ανιδεκέφετ, Ενιόν, Τε,
1: Ιλτομακόνια,
0: Κουβούρτο, FM.

Τολόπο, νοητή, γενοξύ, μακάσι, που θα μ' αρέσει παιδιόν, και τσιγελελε, αν είναι κέφε ταινιόν.

Τολόπο, μελτή, τα, γενόξι, γενοκάσι, κουτσάμα ρεσπέτιον και τσιγελελε, τα γενεκέσετ ενιόν και, ήλθομακό.